0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
2: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
1: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
2: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
1: Χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
2: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
1: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
3: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
2: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
3: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
2: Οι εγγύησεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο

0: Bohème Boutique, ενώ οι αξιόλογες προτάσεις διαμονής παραμένουν μετρημένες. Το κεντρικό στενό της γραφικής χώρας φύζει από ζωή όλη μέρα, ενώ οι παραλίες με τα εξωτικά νερά και οι εξορμήσεις με καγιάκ στις θαλασσοσπηλιές μας γοητεύουν. Για να κινηθείτε θα χρειαστείτε δικό σας μεταφορικό μέσο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
1: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
3: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
2: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
3: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351-045-385.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351-042-350.
3: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351-047-725.
2: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351-045-029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351-045-585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
3: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: Δύο.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα, του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
6: Καλωσορίσατε, έβιβαλοι κόσμος και δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
7: No habla español.
6: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
7: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
6: Τα λέω ότι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
8: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM στέρεο. Ο δικός μας σταθμός. Radio City. Radio City. Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: Κάποιες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
5: Και αυτό το weekend.
6: On the number one. The hits hot 40.
5: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες. Δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids.

0: μια αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή
2: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
1: Plus.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
3: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: Έτσι, εδώ σε μια παραγωγική εκπομπή με βαθιά σκέψη, άκρος, θα έλεγα.
1: Και σοβαρότητα.
0: Έτσι, μας έχει πειράξει λίγο η ζέστη, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
1: Ναι, τη ζέστη περίμενες.
0: Έτσι, γιατί μετά τη ζέστη είναι και οι βροχές, οι καταιγίδες, τα χαλάζια.
1: Πολύ
0: είναι
1: καλύτερα.
0: Όλα μαζί. Όλη αυτή η αλλαγή μας έχει πειράξει. Καλωσορίσατε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι σήμερα 6 Ιουλίου, Δευτέρα.
1: Ποιος μάσκα τραμάδος έβιβαλη ή πειραγμένη, που ακούτε.
0: Δευτέρα, δευτεριάτικο. Έτσι και Ιούλιος, μια χαρά.
1: Παγκόσμια νομίζω. Ημέρα Αγροτικής Ανάπτυξης, γράφει
0: έτσι,
1: εδώ πέρα το ιερωτολόγιο.
0: Μεγάλη ανάπτυξη.
1: Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Αυτό νομίζω σ' αρέσει, αυτό το κρατάς.
0: Το κρατάω, εντάξει.
1: Καλά,
0: παγκόσμια ημέρα λέει
1: αγροτικής,
0: αγροτικής συρρίκνωσης.
1: Ανάπτυξη.
0: Συρρίκνωση. Εγώ το βλέπω σε συρρίκνωση αυτό.
1: Ανάπτυξη λέμε.
0: Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα, όπως κάθε Δευτέρα, έχουμε ζώδια που έρχονται σε λίγο. Να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα μας. Έχουμε νέα από το διάστημα, κάθε Δευτέρα επίσης.
1: Και αν έχουμε νέα από το διάστημα, αυτά
0: έχουμε
1: που θα
0: τόσα νέα που δεν τα λέμε.
1: Είναι απίστευτα. Είναι
0: έχουμε
1: απίστευτα.
0: Τόσα νέα που δεν τα λέμε στο τέλος. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Να πούμε καλές διακοπές όσους ξεκινάνε διακοπές στα μέρη μας τώρα αυτές τις μέρες. Έτσι, μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio City. Radio City.

0: Ήρθε η ώρα για ζώδια.
1: Ήρθε η ώρα για ζωδιάκια.
0: Για μέλι και κανέλα. Λοιπόν,
1: όχι, για ζώδια.
0: Για ζώδια, ναι.
1: Άμα βάλεις μέλι και κανέλα, έχεις λουκουμάδες. Δεν έχεις ζώδια. Τώρα πώς να το κάνουμε?
0: Έχουμε ζώδια με τα λουκουμάδων επίσης. Το καλύτερο.
1: Αχ, δεν μπορώ.
0: Λοιπόν,
1: δεν ξέρω αν σας το έχω πει, αλλά δεν μπορώ.
0: Έρχονται ζώδια. Ξεκινάμε.
1: Λοιπόν, έχουμε έναν ανάδρομο Ερμή, ο οποίος παραμένει ανάδρομος και κάνει ό,τι μπορεί για να μας αποσυντονίσει. Πάμε να δούμε τα επιμέρους. Ξεκινάμε από τους Κριούς. Κριαράκια, αυτή η εβδομάδα απαιτεί από εσάς οργάνωση και όριμη αντιμετώπιση σε ζητήματα που ενδεχομένως να προκύπτουν και να αφορούν την καθημερινότητα ή και την οικογένειά σας. Ταυράκια, οι παρεξηγήσεις είναι μέσα στο πρόγραμμα, οπότε καλό θα είναι να μην βιάζεστε να κρίνετε τους άλλους, να προσέχετε τον τρόπο που εκφράζεστε, ειδικά όταν αναφέρεστε σε κάτι που σας έχει ενοχλήσει. Από την άλλη πλευρά, δεν αποκλείεται να υπάρξει και μία επανασύνδεση, μία επιστροφή προσώπου από το παρελθόν που σας έχει λείψει. Έχει θετική χρειά δηλαδή αυτό το πράγμα. Μπορεί να είναι κάποιος φίλος από τα παλιά. Εμφανίζεται ξαφνικά, τσουπ, να ήρθα. Διδυμάκια, τα οικονομικά είναι αυτά που σας απασχολούν κατά κύριο λόγο, ζητήματα τα οποία δεν λύθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τώρα αναθεωρείτε, επανεξετάζετε να δείτε πώς μπορείτε να τα βγάλετε πέρα ή τι πρέπει να αλλάξετε για να μπορέσετε να τα ισορροπήσετε. Καρκίνοι, πιέσεις υπάρχουν κατά κύριο λόγο στα προσωπικά, χωρίς όμως να αφήνουν απ' έξω και τα επαγγελματικά σας. Αυξανόμενες οι υποχρεώσεις και σας πιέζουν, ενώ αυτά που απαιτούν οι άλλοι από εσάς νιώθετε ότι ξεπερνούν τα συνηθισμένα. Λέοντες, μία εβδομάδα με αρκετό παρασκήνιο και διάφορες έτσι διεργασίες που απαιτούνται από εσάς ώστε να μπορέσετε να οργανώσετε καλύτερα τις επόμενες κινήσεις σας, κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά σας, γιατί εκεί είναι τα σχέδια που σας απασχολούν περισσότερο. Παρθένη, έντονη κινητικότητα και μία πίεση να πάρετε αποφάσεις έρχεται αυτή την εβδομάδα. Ενδεχομένως κάποιες προτάσεις που είχαν ακουστεί στο παρελθόν να επιστρέφουν και να πρέπει εσείς να επαναξιολογήσετε ορισμένα ζητήματα. Προσπαθήστε να έχετε όλα τα δεδομένα μπροστά σας προτού αποφασίσετε. Ζυγή, οι στόχοι σας απαιτούν οργάνωση για να μπορέσετε να τους πετύχετε. Πρέπει να βάλετε λίγο τα πράγματα σε μία σειρά ώστε να μπορέσετε να βάλετε και τις βάσεις για το μέλλον. Συζητήσεις επαγγελματικές, εκκρεμότητες που πρέπει να εξετάσετε είναι όλα μέσα στο πρόγραμμα της εβδομάδας. Σκορπιοί, έντονη κινητικότητα υπάρχει σε ζητήματα που αφορούν κατά κύριο λόγο τα επαγγελματικά σας ή πράγματα που έχουν να κάνουν με φορείες, με νομικά ζητήματα. Τώρα είναι μια περίοδος που πρέπει να ξανακοιτάξετε εκκρεμότητες που έχουν μείνει για να διορθώσετε τα κακώς κείμενα. Τοξότες, τα οικονομικά είναι αυτά που σας απασχολούν περισσότερο για αυτή την εβδομάδα. Πρέπει να τακτοποιήσετε ζητήματα που έχουν μείνει σε εκκρεμότητα, ίσως κάποια χρεωστούμενα, ίσως κάποιες ρυθμίσεις που να έχουν μείνει λίγο πίσω, απαιτούν την προσοχή και την οργάνωσή σας. Εγωκεράκια, ευθύνες και υποχρεώσεις που δεν αναβάλλονται πλέον είναι αυτές οι οποίες σας κυνηγούν αυτή την εβδομάδα και πρέπει εσείς να τα βάλετε σε μία σειρά, ενώ δεν αποκλείεται να χρωστάτε και κάποιες απαντήσεις σε ανθρώπους και να σας πιέζουν περισσότερο. Υδροχόοι, απαιτείται οργάνωση στην καθημερινότητα για να μπορέσετε να τα βγάλετε πέρα και πρέπει να γίνετε πιο μεθοδικοί και ακόμα πιο υπεύθυνοι σε όλα αυτά που έχετε αναλάβει. Και ολοκληρώνουμε για αυτή την εβδομάδα με τους ιχθύες. Ψαράκια μου, κάποια πρόσωπα από το παρελθόν ενδεχομένως να σας χτυπούν ξανά την πόρτα και να σας ζητούν να αναθεωρήσετε αποφάσεις ή επιλογές που είχατε κάνει στο παρελθόν. Το νου σας, γιατί για κάποιο λόγο τις είχατε κάνει τότε.

0: Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε σαν σήμερα που έρχεται. Έτσι έχουμε πολλή μουσική. Έχουμε μια μισή ώρα μπροστά μας. Έχουμε διάφορα. Έχουμε και διακοπές που θέλουμε να πάμε κάποια στιγμή, ξέρεις. Έτσι να σας το θυμίσω και αυτό.
1: Πήγα για μισό λεπτάκι πήγα.
0: Ναι, το κακό είναι πιο ότι μέχρι να πας, έτσι, νομίζεις ότι πέρασε μόνο αυτό το μισό λεπτό. Ξαναγυρίζεις μετά πίσω και λες πότε ξεκίνησα και πότε γυρίζω. Όσες μέρες και να είναι αυτό. Αυτό είναι το κακό της υπόθεσης. Καταλαβες. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε και TikTok. Έτσι να το θυμίσουμε αυτό. Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Ήχος μας, Κατραμάδος.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το Σαν Σήμερα.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: Στον αγώνα της ποιότητας, 2 είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, μπουρονίκος.
5: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
5: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
4: Ο Κώστας Χατζής, live στην Κατερίνη.
6: Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος.
7: Σάββατο 11 Ιουλίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή. 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
4: Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης.
7: Συμμετέχει η Χοροδία Λυκείου Ελληνίδων Κατερίνης.
4: Προπόληση ticketservices.gr, Περδίκης Shop, Βιβλιοπωλείο 1900, Βιβλιοπωλείο Μάτι, Νέστορ Bookstore, Βιβλιοπωλείο Σαβίδης.
7: Πληροφορίες 6984-913-987. Παραγωγή Gastone Production. Κώστας Χατζής Live. Μην το χάσετε.
8: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
9: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το που θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20, το μόνο επίσημο chart της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
10: Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ, στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, right here, στο Radio City 102,8.
11: We'll be back to the classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
14: Πλας.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Εδώ είμαστε, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους.
14: Καλή μας εβδομάδα.
16: Πώς είμαστε, τι κάνουμε, πώς νιώθουμε? Έξι του μήνα σήμερα.
14: Τόσο συναρπαστικά όσο...
16: Έξι του Ιουλίου.
14: Λοιπόν.
16: Γιατί, ωραία δεν είναι?
14: Ναι, ζεστό.
16: Ζεστό, καυτό, ξέρω και εγώ, νερόβραστο. Είναι αυτό το ωραίο που κάνει πολύ ζέστη και μετά ρίχνει μια βροχή. Έτσι.
14: Και νιώθεις υπέροχα. Και μετά πιάνει και μια κουφόβραση. Και μετά... βγαίνουν και όλα εκείνα έτσι, τα ωραία τα κουνουπάκια.
16: Έτσι, μπράβο.
14: Που λένε τέλειο κλίμα, ώρα για επίθεση και γίνεσαι εσύ μπλε μαρέ μετά.
16: Και ξύνεσαι και χωρίς λόγο πολλές φορές. Νομίζεις ότι ακόμα κυκλοφορούν τα κουνούπια γύρω σου, δεν υπάρχουν, αλλά ξύνεσαι εσύ.
14: Παιδί μου είχε πάει το παιδί μου σε ένα summer camp και πήγε να πιάσει μία μπάλα σε κάτι χόρτα και όταν βγήκε από εκεί ήταν λες και είχε περάσει η λαρά από τα τσιμπήματα.
16: Έτσι.
14: Είδε. Επειδή έπεσε σε σκνιπάκια, δεν ξέρω τι.
16: Κουνουπικά.
14: Καλημέρα μεσημέρι.
16: Μέρα μεσημέρι,
14: γιατί. Επίθεση.
16: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
14: Σαν σήμερα λοιπόν, για σήμερα 6 Ιουλίου, το 371 π.Χ. οι Θηβαίοι υπό τον Επαμινόνδατ συντρίβουν τους Σπαρτιάτες στην περιοχή των Λεύκτρων Βιωτίας και διασφαλίζουν την ηγεμονία τους στον ελλαδικό χώρο. 1785 το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νέων σύστατων Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου. 1827 Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη Συνθήκη του Λονδίνου με την οποία αναγνωρίζουν την αστυνομία της Ελλάδος ως φόρου υποτελής των Σουλτάνων. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία απορρίπτει αυτή τη συνθήκη. 1932 η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα στο διάστημα από 6 Ιουλίου έως 1 Σεπτεμβρίου. 2015 την παρέτησή του είχε υποβάλει ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης. 2015 η πρόσφατη ετοιμιγορία του ελληνικού λαού δεν συνιστά εντολή ρήξης αλλά εντολή συνέχισης, ανέφερε η κοινή ανακοίνωση που συνυπογράφουν οι πολιτικοί αρχηγοί πλην του Δημήτρη Κουτσούμπα. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 6 Ιουλίου.

0: υπέροχα, καταπληκτικά και μοναδικά καλοκαιρινά
1: και ανεπανάληπτα.
0: Το καλοκαιρινά μας ενδιαφέρει. Το ότι είμαστε σε αυτήν εδώ τη χώρα επίσης μας ενδιαφέρει το καλοκαίρι, είναι ωραία, δεν είναι άσχημο. Έτσι, οι άλλοι ψάχνουν έτσι βρώμικα ποτάμια να βουτήξουν, ξέρω εγώ, λίμνες,
1: σεντριβάνια,
0: δεν ξέρω και εγώ τι. Εμείς έχουμε τόσα χιλιόμετρα ακτογραμμής.
1: Ο καθένας ψάχνει ό,τι μπορεί.
0: Εντάξει. Μπορείς να φύγεις, ρε παιδί μου, ακόμα και στο πιο ορεινό μέρος να είσαι, θα βρεθείς σε θάλασσα μετά από λίγη ώρα να βουτήξεις.
1: Θέλεις να σου πω τι ψάχνει ένας τύπος 38 ετών από τη ΣΥΠΑ?
0: Το μυαλό του.
1: Αυτός ο 38χρονος από τη Βόρεια Καρολίνα υποστηρίζει ότι έχει το μικρότερο πέος στον κόσμο.
0: Γιατί μου ήρθε αυτή και η σκέψη χωρίς να πεις κάτι?
1: Απευθύνει έκκληση.
0: Ανησυχώ.
1: Στο κοινό για οικονομική βοήθεια προκειμένου να υποβληθεί σε επέμβαση μεγέθυνσης.
0: Έχει ο καθένας τα προβλήματά του, εδώ ο κόσμος καίγεται.
1: Ζητάει να συγκεντρώσει ο άνθρωπος με το τυρογαριδάκι περίπου 6.000 δολάρια. Και κάνει καμπάνια μέσω διαδικτύου. Λοιπόν, εντάξει παιδιά, όχι, πραγματικά να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο, γιατί διαβάζω τις πληροφορίες.
0: Γιατί δεν θέλουμε εμείς βοήθεια, πρέπει να βοηθήσουμε τους άλλους.
1: Παιδί μου, ξέρεις πόσο είναι? Πες ένα μήκος.
0: Δεν θέλω να πω τίποτα.
1: Πες ένα μήκος.
0: Μα δεν με ενδιαφέρει. Θέλω να βοηθηθώ εγώ.
1: Σε τι μήκος θα το λέγεις μικρό?
0: Δεν με ενδιαφέρει. Σε τι μήκος να το έλεγα μικρό? Ξέρω κι εγώ. 8, 7, 6, 5, 4. Δεν ξέρω.
1: Ένα εκατοστό, παιδιά.
0: Εντάξει,
1: ένα εκατοστό πουλάκι έχει ο άνθρωπος.
0: Ουσιαστικά έχει πρόβλημα.
1: Προφανώς.
0: Εντάξει.
1: Ακόμα και στις καθημερινές λειτουργίες.
0: Εντάξει, κάποιο γενετικό πρόβλημα έχει ο άνθρωπος.
1: Πρέπει κάτι να κάνει. Εντάξει τώρα, ο άνθρωπος έχει όντως πολύ μικρό.
0: Τώρα, στα 38, τίποτα. Τα έχεις χάσει, φίλε μου.
1: Εντάξει, εγώ μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητά του και 6.000 δολάρια. Άλλοι δίνουν περισσότερα για την μπανάνα, εκείνο το έργο, το κολλημένο στον τοίχο, ας πούμε. Μπορούν να τα δώσουν για να το βοηθήσουν.
0: Αρχίζεις μια επικίνδυνη συζήτηση, ας μην το συνεχίσουμε. Αυτό με τις μπανάνες.
1: Έκανα συνειρμό, κατάλαβες. Γι' αυτό πήγα εκεί.
0: Όλο γίνεται χειρότερο.

0: Ακούτε Radio City 102,8 FM.
1: Από την Πιερία ακούτε Radio City.

0: Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, Δευτέρα. Έτσι, φτάσαμε μέχρι εδώ, στο διάλειμμα.
1: Εμείς είμαστε εδώ να σας κρατάμε συντροφιά καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Τώρα θα πάμε σε μουσική και διαλυματάκι για να επιστρέψουμε. Γιατί έχουμε και ειδήσεις από το διάστημα και πραγματικά αυτές τις ειδήσεις από το διάστημα, άμα σας τις διαβάσω. Αν ισχύει αυτό
0: λοιπόν,
1: το πράγμα.
0: Τόσο καιρό συμβαίνουν, τόσα σήμερα ειδικά έχουμε πολλές ειδήσεις.
1: Παιδί μου, δεν είναι, είναι άλλη ιστορία αυτό, τελείως.
0: Δεν είναι ή είναι, τέλος πάντων.
1: Είναι
0: μια
1: άλλη ιστορία, τελείως.
0: Okay. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε social media, εκεί μας βρίσκεται για επικοινωνία, να το πούμε και αυτό, να το θυμίσουμε. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις, μείνετε εδώ.

έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
4: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
3: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
4: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
4: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
3: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
4: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
5: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
6: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
7: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
8: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης.
7: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
8: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
7: Χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδητή και σε κάθε σιδηρουργική εργασία, διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση.

0: τηλέφωνο 2-351-0-36-915. ACS τα
1: πάντα παντού. ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα παντού.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: Δύο.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του?
3: Του?
2: Του?
3: Του?
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
2: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
8: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα.
7: Εδώ είμαστε και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πουθενά αλλού, διότι εδώ νιώθουμε καλά. Μαζί σας, συντροφιά, με την καλύτερη παρέα είμαστε.
8: Και αυτό το καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι, όλο το καλοκαίρι εδώ μαζί, Θεού θέλοντος.
7: Δευτερούλα σήμερα και τις Δευτέρες τι έχουμε. Πέρα από τα ζώδια, έχουμε και ειδήσεις από το διάστημα.
8: Ήρθε
7: και
8: η
7: σε αυτές θα σας πάω τώρα. Παιδιά, κυρίες και κύριοι, θέλω ντραμς, θέλω κάτι. Να δώσουμε μία έμφαση.
8: Επιβαλή Κοσμάς και Δραμάδος. Ξεκινάνε τώρα οι ειδήσεις και έρχονται από το διάστημα.
7: Ένας πληροφοριοδότης, εγώ αυτό το διαβάζω από το αμερικανικό Vice. Ένας πληροφοριοδότης υποστηρίζει ότι η CIA αναζητά DNA που είναι μείγμα, είναι υβρίδιο, εξωγήινο με ανθρώπινο. Και πού το αναζητά αυτό? Στα δείγματα που έχουν συλλέξει διάφορες εταιρείες, αυτό που σου λένε στείλε μου λίγο σάλιο και από το DNA σου θα βρω από πού είναι η καταγωγή σου, mm-hmm. και σου λέει είσαι 30% Ευρωπαίος, 40% Αφρικανός,
8: 20% εξωγήινος.
7: Αυτό, γεια σου. Λοιπόν, σύμφωνα με τον πληροφοριοδότη, η CIA προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα κατά κύριο λόγο από το Ancestry.com και από το 23andMe.
8: Τι είναι αυτά?
7: Είναι κάποια site εταιριών, τέλος πάντων, οι οποίες κάνουν αυτές τις ταυτοποιήσεις DNA, όπου, να σημειωθεί έτσι, είναι εταιρείες που απλά σου προσδιορίζουν από πού πρέπει να είναι η καταγωγή σου. Εντάξει, mm-hmm. και τώρα προφανώς βάσει με αυτά που λένε οι πληροφοριοδότες, έτσι, προφανώς έχει εντοπιστεί ένα DNA που είναι λίγο διαφορετικό και το ταυτοποιούν ως εξωγήινο. Και τώρα λέει η CIA ψάχνει να το βρει αυτό.
8: Ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
7: Jason Reza Giordani είναι ο πληροφοριοδότης, ο οποίος βγήκε και τα είπε ανοιχτά στο podcast American Alchemy.
8: Εμένα μου κάνει εντύπωση που δολοφονούνται επιστήμονες για επιστήμονες τόσο καιρό, αλλά αυτοί είναι πληροφοριοδότες που δεν παθαίνουν τίποτα. Έτσι. Τόσο σοβαρά τα πράγματα και μυστικά που αυτοί

0: βγαίνουν δημόσια, δεν πέφτει ο λογαριασμός που ανεβάζουν, ένα το κρατούμενο που είναι πανεύκολο, και το δεύτερο είναι ότι μένει ζωντανός. Έτσι δεν σου κάνει εντύπωση? Μένουν ζωντανοί αυτοί που... που τα λένε δημόσια και βγαίνουν δημόσια. Οι άλλοι επιστήμονες που έπρεπε να ζουν έχουν πεθάνει.
1: Πάντως, αυτή η θεωρία ότι υπάρχει υβριδικό DNA ανθρώπινο και εξωγένου δεν είναι η πρώτη φορά που την ακούμε.
0: Όχι, εντάξει, δεν είναι. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι. Δεν μπορεί να πει ότι είναι και αλήθεια. Τι σημαίνει πληροφοριοδότη?
1: Και
0: δηλαδή,
1: μάλιστα μεταφέρει.
0: Υπάρχει σχολή πληροφοριοδοτών.
1: Μεταφέρει κάτι το οποίο έμαθε από έναν πρώην πράκτορα της CIA, ότι έχουν υπάρξει πρόσωπα που προσέγγισαν και ζήτησαν προστασία για να μην φανεί ότι είναι εξωγήινα. Έχουν εμφάνιση Σκανδιναβού, χαρακτηριστικά Σκανδιναβού, και ζητήσανε προστασία για να μην φανούν ότι έχουν εξωγήινο DNA μέσα.
2: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: και από τα νέα με τους εξωγήινους. Έτσι, πάμε στα πιο βατά, πάμε στα πιο γήινα, αυτά που μου αρέσουν περισσότερο.
1: Παιδιά, απλή έτσι. Τέτοια είναι, έτσι δεν σημαίνει ότι ισχύουν κιόλας. Δεν είμαστε εμείς εκεί για να ξέρουμε τι συμβαίνει. Μας πιάσει κανένας πανικός.
0: Λοιπόν, πάμε στην Ιαπωνία. Αγαπημένη χώρα, έχει δώσει πάρα πολύ τροφή για συζητήσεις τα τελευταία χρόνια. Και εδώ μαθαίνουμε σήμερα ότι πουλάνε φρούτα και λαχανικά πλέον. Έτσι, με πάνω μια συσκευασία, συσκευασμένα όλα αυτά τα φρούτα και τα λαχανικά, έτσι, όπου πάνω είναι η φωτογραφία, το όνομα και η περιοχή του παραγωγού.
1: Α, ωραία.
0: Βέβαια, τυπωμένα πάνω στη συσκευασία, έτσι, έτσι ώστε να υπάρχει, ρε παιδί μου, μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για αυτό το τρως, σου λέει, έτσι, και να υπάρχει και μια άνοδο της ποιότητας γενικότερα. Και σκέφτομαι εγώ τώρα στην Ιαπωνία που πόσοι νέοι κάτω των 30 ετών δεν κάνουν σεξ πάνω από ένα χρόνο, είναι παρθένοι ακόμα και πάει λέγοντας όλα αυτά, νοικιάζουν οι άλλες σύντροφο για να μην τις πιέζουν στα τραπέζια τα, πώς το λένε, τα οικογενειακά, και πάει λέγοντας, δεν είναι. Αυτοί οι Ιάπωνες πρέπει να στείλουμε μερικούς Έλληνες εκεί να κάνουν, ας πούμε, κάποια σεμινάρια. Επειδή μου θέλεις να πουλήσεις φρούτα και λαχανικά, δεν βάζεις τη φάτσα του αγρότη και μάλιστα Ιάπωνα. Τι να τραβήξεις, τι να πουλήσεις με αυτή τη φάτσα του αγρότη. Παιδί μου, βάλε μία ζουμερή, ωραία ξανθιά, 25-30, πες αγρότησα. Ας πούμε, Ιαπωνέζα αγρότησα.
1: Γιατί, συγγνώμη, άμα
0: να τραβήξει,
1: βάλει.
0: Ή έναν μελαχρινό, ρε παιδί μου,
1: έχεις δει.
0: Ωραίο μελαχρινό όμως.
1: Σώμα αγρότη, δουλεμένο.
0: Δεν δείχνει εδώ σώμα. Για το πρόσωπο μιλάμε τώρα.
1: Λοιπόν, εκεί είναι το λάθος.
0: Το ζήτημα είναι ότι είναι τέτοιοι που αν τα βάλεις αυτά και τα τυπώσεις επάνω και πεις η αγρότησα στο διαόλου τη μάνα, παράγει τα πάντα τέλεια. Πάρτε πεπόνια, πάρτε μήλα, ξέρω κι εγώ, θα γίνει χαμός, θα ξεπουλήσουνε. Δεν το σκέφτονται. Εκεί όλα με τα ηλεκτρονικά και. Τι να πεις, δεν είναι. Πρέπει να φύγει λίγο το μυαλό. Να πολλαπλασιαστούμε, δεν γίνεται έτσι να πάμε με ιαπωνικό στυλ. Καταλαβες, θα μείνουμε μισή.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: κουρουμουντού η κατάσταση. Πάμε σε διάλειμμα τελευταίο.
1: Και επιστρέφουμε.
0: Επιτέλους φεύγουμε σιγά σιγά. Περνάει ο καιρός.
1: Και φεύγουμε, πού πάμε?
0: Φεύγουμε. Τελειώνει η εκπομπή σε λίγο, σε μισή ώρα.
1: Εντάξει, έχουμε μισή ώρα ακόμα. Δεν φύγαμε.
0: Έρχονται και διαφημίσεις.
1: Είναι και αυτό.
0: Είναι και αυτό. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Να μας βρεις εκεί. Να επικοινωνήσουμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Μας στέλνεις μηνύματα. Εγώ έχω πει, θα ήθελα να μου στείλετε και βιντεάκι από εκεί πέρα που μας ακούτε. Έτσι,
1: κατά παραλία είναι, δουλειά όχι είναι. Όχι με τους χαρχαρίες.
0: Του πλούτου.
1: Όχι, τους κανονικούς.
0: Α.
1: Γιατί είπαμε, έχουν έρθει και τέτοια βιντεάκια.
0: Και στη δουλειά, ρε παιδί μου. Και στη δουλειά ακόμα. Άμα είσαι, μας στέλνεις κανονικά. Πες ένα γεια, να εδώ σας ακούμε. Να δούμε από πού μας ακούτε δηλαδή. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Έχουμε συνέχεια με νέα από το διάστημα. Μείνετε εδώ καρφωμένοι.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
2: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
1: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
2: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
1: Οι εγγύησεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: Everyone has a different opinion for what music is.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How
5: can I forget? Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, και φαρμακοποιών.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
7: Πλάς.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κουκουναριές στη Σκιάθο, μία από τις ωραιότερες τοποθεσίες της Ελλάδας. Μία ονειρεμένη παραλία, περιτριγυρισμένη από ένα πυκνό πευκό δάσος, που δημιουργούν ένα τοπίο σπάνιας ομορφιάς. Οι Κουκουναριές βρίσκονται στο νοτιοδυτικό άκρο της Σκιάθου και απέχουν 11 χιλιόμετρα από τη χώρα. Είναι μία από τις διασημότερες παραλίες της χώρας μας και αναμφισβήτητα το πιο πολύ φωτογραφημένο τοπίο της Σκιάθου. Κύριο χαρακτηριστικό της παραλίας είναι η απέραντη χρυσαφένια μουδιά της που έχει χαρακτηριστεί ως η φυσικότερη της Μεσογείου. Η παραλία είναι άρτια οργανωμένη και ιδανική για θαλάσσια σπορ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
10: Επιστρέψαμε εδώ τελευταία 20 λεπτό για σήμερα Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους και καλές διακοπές σε όλους εσάς που μας ακούτε. Και ξεκινάτε διακοπές στα μέρη μας.
11: Καλή μας εβδομάδα.
10: Σήμερα είναι 6 Ιουλίου. Έτσι, και έχουμε νέα από το διάστημα συνέχεια. Γιατί είναι Δευτέρα.
11: Βεβαίως. Και είναι κάτι το οποίο προβληματίζει. Καθότι το κινέζικο σκάφος Σεν Λόγκ φαίνεται να απελευθέρωσε ένα άγνωστο αντικείμενο ενώ βρισκόταν σε τροχιά γύρω από τη Γη. Και όλα αυτά σύμφωνα με ιδιωτική εταιρεία παρακολούθησης διαστημικών αντικειμένων.
10: Τώρα αυτό εγώ δεν το κατάλαβα. Ότι?
11: Ότι άφησε κάποιο αντικείμενο.
10: Ποιος το άφησε?
11: Το διαστημοπλάνο της Κίνας που πήγε μέχρι
10: εκεί. Είναι λοιπόν ένα κινέζικο διαστημόπλοιο, ας το πούμε έτσι.
11: Ναι.
10: Υπάρχει κινέζικο διαστημόπλοιο. Ναι.
11: Το ότι δεν έχει πάει στη Σελήνη ή στον Άρη δεν σημαίνει ότι δεν είναι διαστημόπλοιο.
10: Ωραία. Και άφησε ένα αντικείμενο. Τι αντικείμενο?
11: Άγνωστης ταυτότητας αντικείμενο.
10: Μάλιστα.
11: Και αναφέρει εδώ το άρθρο που διαβάζω από την αυτεμπορική ότι ακολουθώντας την τακτική των ΗΠΑ, η μυστικοπαθής Κίνα δεν δίνει καμία πληροφορία για το σκάφος και την αποστολή του, αναφέροντας μόνο ότι γίνονται δοκιμές και πειράματα βιώσιμων διαστημικών τεχνολογιών και συστημάτων. Πάντα θέτοντας τις βάσεις για μια ειρηνική εξερεύνηση του διαστήματος.
10: Κοίτα, η Ρωσία και η Κίνα είναι τεράστιες χώρες. Σε έκταση κατά.
11: Ειρηνικές πάνω απ' όλα.
10: Όχι, λέω σε έκταση.
11: Ναι.
10: Έτσι, οπότε κάτι μπορεί να έχει πέσει, ας πούμε, κατά καιρούς από εξωγήινα διαστημόπλια και να έχουν πάρει, ας πούμε, την τεχνολογία και να το παλεύουν εκεί.
11: Ναι.
10: Μυστικά, ας πούμε.
11: Τι να σου πω τώρα. Αυτό το άγνωστο αντικείμενο, τι αντικείμενο ήταν και τι σκοπό
10: άγνωστο
11: έχει
10: άγνωστο
11: να βρεθεί εκεί πάνω.
10: Άγνωστο αντικείμενο. Με άγνωστο σκοπό. Απλά αυτά τα πράγματα.
11: Και διαβάζοντας τα όλα αυτά, νιώθεις μια αυξημένη ασφάλεια, ε?
10: Ναι, βέβαια, τι. Λοιπόν, νιώθεις καλύτερα.
11: Αυτό.

0: έχω ρωτήσει, αλλά δεν έχεις δώσει σημασία, αλλά σε έχω προετοιμάσει τουλάχιστον για την ερώτηση που έρχεται. Μπορεί να το έχεις σκεφτεί, δεν ξέρω, πρέπει να απαντήσεις όμως. Ποιο είναι το πιο χαζό πράγμα που πιστεύεις ότι πίστευες όταν ήσουν παιδί, ρε παιδί μου?
1: Α, το έχω σκεφτεί. Λοιπόν, μου είχε πει η μαμά μου ότι αν φάω σπανάκι θα γίνω δυνατή όπως ο Ποπάι.
0: Εντάξει, για να τρως σπανάκι, φαντάζομαι.
1: Έφαγα σπανάκι και είχα μία κόντρα γενικότερα με ένα συμμαθητή μου, τον Κυριάκο.
0: Είχε ξεκινήσει τις περιπέτειες με τα αγόρια από μικρή.
1: Νόμιζα ότι τώρα που έφαγα σπανάκι, ο Κυριάκος ήταν, ξέρεις, διπλάσιος από μένα σε μέγεθος, ένα αφού μου έκανε και πέφτα κάτω. Και τρώω η δικιά σου το σπανάκι και πάνω του κάνω τσαμπουκά να πάρω το αίμα μου πίσω. Και μου σκάει ένα προξίδι ο Κυριάκος και φεύγω 3 μέτρα πίσω.
0: Εντάξει,
1: και γύρισα πολύ πληγωμένη και απογοητευμένη στη μάνα μου.
0: Δεν δούλεψε το σπανάκι.
1: Και της λέω, μου πες ψέματα. Κατάλαβες, νόμιζα ότι με το σπανάκι θα γίνω κι εγώ Ποπάι. Τσίχος.
0: Αυτά είναι.
1: Εσύ?
0: Τα ωραία. Δεν έχω κάτι. Δεν έχω. Δεν μου έρχεται στο μυαλό κάτι. Δεν.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Απογοήτευση.
0: Τι να σου πω. Δεν. Άμα μου έρθει θα σου πω.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Κανονικότατα. Έτσι. Με χαρά, με μπρίο. Έτσι, γιατί έχουμε μπροστά μας ολόκληρη εβδομάδα που ξετυλίγεται. Είναι και αυτό το ωραίο.
1: Τώρα ξεκινάει. Τώρα μόλις ξεκινάει.
0: Ναι, ναι. Ο καιρός είναι λίγο περίεργος, αλλά όλα καλά θα πάνε. Τι να σου πω τώρα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες επιβάλλει η Κοσμάς και Δραμάδος ήταν εδώ. Όπως θα είναι και αύριο, κανονικότατα στη θέση τους.
1: Πιστή εδώ, στο ραντεβού
0: και
1: μας.
0: Και οι δύο. Για παρέα και όχι μόνο. Έτσι, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε και καλή εβδομάδα αύριο εδώ.
1: Πολλά φιλιά.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551. Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: Everyone has a different opinion for what music is.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
7: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
8: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε? Μπορείτε να βοηθήσετε?
7: Βεβαίως. Όνομα?
8: Δύο.
7: Επώνυμο?

0: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
1: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στον Άγιο Ιωάννη στο Ανατολικό Πύλιο. Αυτή η ιδιαίτερα όμορφη αμμουδιά βρίσκεται κοντά στο χωριό Κισσός. Τα δέντρα σε συνδυασμό με τα υπέροχα νερά σχηματίζουν ένα ονειρεμένο τοπίο, δημιουργώντας έτσι μια μαγική ατμόσφαιρα. Λόγω της μοναδικής ομορφιάς και της διεθνής διαφήμισης, αυτή η παραλία και τα πολλά ξενοδοχεία της γεμίζουν κάθε καλοκαίρι από χιλιάδες επισκέπτες. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
4: Πλας.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Καλέ, ηρέμησε.
2: Δεν μπορώ, κάτι είναι Δευτέρα σήμερα, δεν λειτουργεί ο κεφαλός. θέλω υπομονή, τρυφερότητα και μια μάρκα που δεν μπορώ να την πω.
1: Τι εννοείς?
2: Προδέρμ.
1: Α, εντάξει, οκ. Okay.
2: Το είπα.
1: Για την ηλικία σου μια χαρά.
2: Καλά είναι.
1: Διατίθεται και σε όλα τα περίπτερα.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν, καλή εβδομάδα.
2: Να είμαστε καλά.
1: Και είμαστε και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι, εδώ με το 2 στην τιμή του ενός, με την Άννα Κουβαρά, η οποία τέλος πάντων, εντάξει, έχει ανάγκη από ορισμένα πράγματα, όπως ακούτε. Λοιπόν, στοργή και αγάπη έξω από όλους μας. Τον Ηλία Ξινόπουλο, ο οποίος δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Και
2: το Κώστα Γεωργακόπουλο, που είναι διευθυντής παραγωγής, και το κορίτσι μας, τη Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, σιγά σιγά λέει έρχεται και η όρεξη, έτσι.
2: Δεν είναι μια χαρά η όρεξη, αλλά ο εγκέφαλος κάπως δεν λειτουργεί.
1: Θα λειτουργήσει και αυτός. Πάμε, παιδιά, φύγαμε. Καλή

0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Έχω την ανάγκη να δώσουμε ακόμα περισσότερο καλοκαιριάτικο τόνο σε εκπομπές.
1: Εντάξει. Λίγο με τα πατραχοπέλια θα είμαστε. Έτσι. Πόσο καλοκαίρι λοιπόν θέλεις πια.
0: Και παρά το γεγονός ότι τέλος πάντων ορισμένα πράγματα πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα γίνονται στο απέραντο γαλάζιο μας.
1: Ναι, το δικό
0: στα
1: μας.
0: Στα νησιά μας, έτσι.
1: Ναι.
0: Και που τέλος πάντων εντάξει δεν είναι και τοπικού χαρακτήρα θα έλεγα. Ωστόσο νομίζω ότι ορισμένα πράγματα πρέπει να τα προβάλλουμε γιατί είναι πάρα πολύ αξιόλογα, ρε φίλε.
1: Να συμφωνήσω μαζί σου και να σε ακούσω.
0: Με την ευκαιρία βέβαια, αν κάποιοι από αυτούς που μας ακούνε βρεθούν και σε εκείνα τα νησιά, τους τόπους τέλος πάντων, να έχουν υπόψη τους ότι γίνονται πολύ ωραία πράγματα.
1: Για να δούμε αν θα τους δελεάσουμε.
0: Λοιπόν, 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου, παρακαλώ. Ναι. Έχει γίνει θεσμός πλέον. Στην Πάτμο.
1: Α, είπες και νησί και εσύ τώρα.
0: Από 16 έως 24 Ιουλίου.
1: Α.
0: Έτσι. Λοιπόν, με βραβευμένες ταινίες, εμβληματικά ντοκιμαντέρ για το περιβάλλον, αφιερώματα σε κορυφαίες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού κινηματογράφου και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Τι λες?
1: Λέω ότι είναι σούπερ, γιατί μαζί με τις ταινίες είμαι σίγουρη ότι κάτι θα έχουν και για εκθέσεις.
0: Ναι.
1: Και για ντοκιμοντέρ, για περιβαλλοντολογικά πάνελ.
0: Είναι μια υπέροχη πραγματικά εβδομάδα. Έτσι, 16...
1: Και είναι και σε ένα υπέροχο νησί.
0: Έτσι, 16 με 24 Ιουλίου, παιδιά, στην Πάτμο. Τώρα βέβαια θα μου πεις, okay, μιλάμε για ένα νησί το οποίο δεν είναι τουριστικό.
1: Όχι, πολλοί δεν θέλουν να είναι τουριστικό.
0: Και καλά κάνουν. Υπάρχουν όμως νησιά τα οποία είναι σούπερ τουριστικά.
1: Και ψάχνουν κόσμο.
0: Α, βέβαια, ανθρώπους οι οποίοι να ξέρουν.
1: Να ξέρουν, αυτό είναι το σημαντικό.
0: Να σπουδάσεις τουριστικά επαγγέλματα στις ανώτερες σχολές Α, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Γιατί έχουν και AI εργαλεία εκπαίδευσης.
0: Και συμβόλαιο εργασίας με την Scott Hospitality.
1: Αυτό είναι, από την παραγωγή στην κατανάλωση.
0: Τηλεφωνάκια.
1: Τηλεφωνάκια. 2-10. Ταυτόχρονα. 2-10-96-40-117 για Γλυφάδα.
0: 2-10-52-79-500 για Αθήνα.
1: Ή με ένα απλό κλικ στο www.ekalfa.gr.
0: Αυτό για όλους και όλες, έτσι. Hey, Billy, you there?

0: Λοιπόν, να λέμε και για καινούριες ταινίες.
1: Ναι, γιατί αυτή είναι και καραμπινάτη ταινία. Θα πάει πολύ καλά φέτος το
0: καλοκαίρι. Λες,
1: ναι.
0: Το έχεις ψάξει, δηλαδή.
1: Καταρχήν έχω δει και τα τρία τρέιλερ που έχουν βγει.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Ένα. Πολύ ωραία ιστορία φαίνεται να είναι. Δεύτερον, είναι και το ζευγάρι της Αγίας Παρασκευής. Ζεντάγια και Τόμ Χόλαντ.
0: Αυτοί τώρα παντρεύτηκαν.
1: Έτσι λέει, είναι όλοι οι υπόλοιποι εκτός από τους ίδιους.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είναι σαν να είναι παντρεμένοι, μένουν μαζί, είναι αραβωνιασμένοι, οκ. Okay.
0: Και μιλάμε για το Spider-Man Brand New Day, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: 31 Ιουλίου, παρακαλώ.
1: Ασυζητητή θα το δω.
0: Και μάλιστα πρόσεξε, έγινε και μια έτσι σχετική εκδήλωση promotion της ταινίας, όπου εμφανίστηκε βεβαίως και η Ζεντάγια, πόσο
1: λείπει,
0: η οποία, πρόσεξε, φορούσε ημιδιαφανή τουαλέτα από τούλι, σαν μια αράχνη.
1: Έτσι, γιατί φοράει τέτοια ρούχα με βάση την ταινία.
0: Ναι. Τώρα θα μου πεις ότι εγώ θα πω ότι σοβάρεψε. Πάει, τη χάσαμε κι αυτή, έτσι.
1: Γιατί ρε,
0: από το τόπλες να πηγαίνουμε σε ολόσωμο φόρεμα.
1: Πού ήταν τόπλες η Ζεντάγια? Δεν θέλω να μου την κατηγορήσει. Είναι πολύ καλό παιδί.
0: Να σου δείξω 15.000 φωτογραφίες.
1: Είπα κι εγώ να πω κάτι. Παραμένει πολύ καλό παιδί.
0: Ναι. Σ' αρέσει.
1: Τη συμπαθώ πολύ.
0: Μπράβο σου. Εσύ κι άλλα 1 δισεκατομμύριο.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έτσι. Εγώ εκτός.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
4: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
5: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
5: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
6: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
4: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
6: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
4: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
6: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
8: Everyone has a different opinion for what music is.
7: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
8: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
9: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το που θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20, το μόνο επίσημο chart της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
10: Η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
11: Ορίσατε επιβαλίκος μας και δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
12: No habla español.
11: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
12: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
11: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
13: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κοκκινόκαστρο στην Αλόνισο. Βορειοανατολικά από το πατητήριο, ο επισκέπτης θα συναντήσει την αμμουδιά του Κοκκινόκαστρου που βρίσκεται σε έναν όρμο κάτω από έναν απότομο κόκκινο γκρεμό. Είναι μια παραλία με άσπρη πέτρα και χαλίκια και βαθιά γαλάζια νερά. Απέναντι από την παραλία στην βραχονισίδα Κοκκινονήσι, οι Βράχος έχουν βρεθεί εργαλεία από την παλαιολιθική περίοδο, η πιο πρώιμη απόδειξη ανθρώπινης ύπαρξης στο Αιγαίο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
14: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
16: Πλάς.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, αυτό όταν στο εξηγούσα δεν το κατάλαβα.
1: Όχι, καθόλου. Δεν κυκλοφορεί.
0: Υπάρχει, ρε παιδί μου, μία επιχείρηση η οποία είναι η πιο βαρετή επιχείρηση του κόσμου, δηλαδή δεν κάνεις τίποτα,
1: ναι,
0: και μπορεί να σου αποδίδει μέχρι και 40%.
1: Α, για μένα είναι αυτή η επιχείρηση. Για εξήγησέ τη μου.
0: Είναι αυτό το καινούριο κόλπο με χώρους που νοικιάζουν διάφορες εταιρείες που σου στέλνουν τα εμπορεύματα που έχεις παραγγείλει από το εξωτερικό.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι κάποιοι χώροι λοιπόν όπου τους νοικιάζουν, τους κάνουν θηρίδες.
1: Και πας εσύ και τα παίρνεις τα πράγματα.
0: Δίνουν σε κάθε θηρίδα έναν κωδικό.
1: Ναι.
0: Και όταν έρθουν τα πραγματάκια σου,
1: ναι,
0: διαλέγουν ποιος χώρος είναι κοντά σε αυτό που έχεις δηλώσει ότι
1: μένεις. Και σου στέλνουν.
0: Σου στέλνουν και σου λένε πήγαινε εκεί, ο κωδικός σου για τα πράγματά σου είναι αυτός.
1: Α, και γιατί δεν το καταλάβαινα.
0: Ξέρω, τι να σου πω. Και αυτό έχει γίνει ακόμα περιζήτητο, γιατί πλέον υπάρχει και μια στενότητα στους μικρούς χώρους με τα διαμερίσματα που έχουν μεγάλη ζήτηση κτλ.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό θέλει μια διαμόρφωση σχετικά οικονομική.
1: Ναι. Καλά, ναι, τι θες, το χώρο.
0: Και το ενοικιό σου.
1: Μάλιστα.
0: Λένε τώρα, ένα μικρό κέντρο έως 200 θύρες είναι αρκετό για την αρχή. Γύρω στα 300 τετραγωνικά θέλει μια επένδυση αρχική 60.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα υπολογίζουν ότι τα κέρδη σου,
1: ναι,
0: είναι πάνω από 40% στην
1: τι
0: επένδυση.
1: Τι είπες τώρα.
0: Δηλαδή εσύ παίρνεις το χώρο, τον δηλώνεις.
1: Αυτά είναι και κάθομαι σπίτι μου.
0: Πάμε.
1: Τέλεια.
0: Ωραίο δεν είναι.
1: Τι, μην τον συζητάς. Γι' αυτό δεν το καταλάβαινα, επειδή είναι πολύ έξυπνο.
0: Μου πάει, γιατί κάθομαι εγώ και κάνω εδώ πέρα εκπομπές.
1: Σε παρακαλώ.
0: Έτσι.

0: τώρα γι' αυτό τι έχεις να πεις?
1: Έχω να πω ότι δεν είμαι σε καμία από αυτές τις ομάδες, έχω να πω.
0: Τι, δεν κοιμάσαι εσύ το βράδυ?
1: Α, κοιμάμαι το βράδυ, αλλά πότε έτσι, πότε αλλιώς, δηλαδή
0: είσαι
1: όλα,
0: όλα
1: είναι
0: μέσα.
1: Λίγο. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Θεότρελη.
0: Εντάξει. Είναι πολυσυλλεκτική η προσωπικότητα της κυρίας Κουβαρά.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Οι διάφοροι ερευνητές μας λένε ότι ο τρόπος με τον οποίο μάλλον αυτά που φοράμε στον ύπνο μας δείχνουν και τι άνθρωποι είμαστε. Πουχού, μπιτζάμες.
1: Ναι.
0: Είναι ο άνθρωπος της τάξης και της οργάνωσης
1: που θέλει να, αφού ξαπλώνει, να φορέσει την πιτζάμα του,
0: μπιτζαμούλες του, να στώσει το κρεβατάκι του,
1: ναι.
0: Να σου πει αγάπη μου τώρα είσαι έτοιμη, αν δεν είσαι έτοιμη σε περιμένω. Ξέρεις όλο αυτό το παλιωμοδίτικο. Το παλιό αγαπημένο τσισερτ, μ' αρέσει αυτό.
1: Α, ναι.
0: Ναι, έτσι. Είναι ο αυθεντικός και νοσταλγικός τύπος.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έτσι. Αυτός που φοράει oversized ρούχα ή φόρμες.
1: Ναι.
0: Τώρα θα μου πεις φόρμες στον ύπνο, ρε παιδί μου.
1: Καλά, μπορεί να έχει μόνο.
0: Ναι. Θέλει την άνεσή του πάνω απ' όλα.
1: Αλήθεια είναι αυτό επίσης.
0: Θέλει να είναι σε φόρμα το βράδυ.
1: Αυτά, φοράω τη φόρμα έτσι. Και είμαι σε φόρμα.
0: Τώρα, αυτοί που κοιμούνται χωρίς τίποτα.
1: Χωρίς τίποτα. Έτσι. Για πες.
0: Το έχει κάνει και αυτό.
1: Βέβαια, καλοκαίρι. Τι, εσύ δεν το έχεις κάνει? Τώρα που μου κάνεις εδώ, μου κλείνεις ματάκι. Δεν το έχεις κάνει εσύ ποτέ?
0: Λοιπόν, αποπνέεις από αυτοπεποίθηση,
1: ναι.
0: Αισιοδοξία και διάθεση ελευθερίας.
1: Καλά, μπορεί και να βαριέμαι.
0: Λοιπόν. Ή μπορεί να σημαίνει ότι είσαι καλή παρέα.
1: Και αυτό έχει συμβεί μια φορά στη ζωή. Τώρα και εσύ τι φαντάζεσαι.
0: Λοιπόν, πολύ καλά όλα αυτά για τον ύπνο. Σε κατάρτισα.
1: Αυτό είναι.
0: Όμως,
1: εσύ πώς κοιμάσαι?
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Εγώ
1: εσένα
0: να σου
1: έχω
0: αλήθεια,
1: στο αγαπημένο τισερτ.
0: Με ένα τισερτ, ναι, πραγματικά.
1: Αυτά
0: είναι το αγαπημένο μου, πραγματικά. Λοιπόν, να μιλήσουμε και για σπουδές.
1: Και δεν μιλάμε.
0: Να μιλήσουμε για τη μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, τα ΙΕΚΑΛΦΑ.
1: Α, εδώ μιλάμε δηλαδή για ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών. Και
0: βέβαια.
1: Κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, καλείτε το 210-5279-500 για Αθήνα.
1: Το 210-9640-117 για Γλυφάδα.
0: Ή κάνετε ένα κλικάκι στο www.iekalfa.gr και τα μαθαίνετε όλα.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Καλοκαίρι, καλοκαίρι, τα βλέπουμε τι γίνεται. Εντάξει, και δεν είναι το πρώτο καλοκαίρι να μου πείτε πω τι συμβαίνει στον κόσμο, Θεέ μου. Τι να σας πω, ας προσέχαμε. Λοιπόν, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει. Επιμένουμε και μαζί μας Βασιλεία Πέτρου.
0: Καλή εβδομάδα και από μένα.
1: Καλώς την.
0: Δεν είναι δυσάρεστη η σημερινή είδηση.
1: Ωραία.
0: Απολιθώματα ηλικίας περίπου 1 εκατομμυρίου ετών που εντοπίστηκαν σε σπήλαιο της Νέας Ζηλανδίας αποκαλύπτουν ένα οικοσύστημα ηλικίας περίπου 1 εκατομμυρίου ετών, το οποίο μεταμορφώθηκε από ηφαιστειακές καταστροφές και κλιματικές αλλαγές πολύ πριν από την εμφάνιση του ανθρώπου στην περιοχή. Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονται απολιθώματα αρχαίων πτηνών και αμφιβίων, καθώς και ένας μέχρι σήμερα άγνωστος συγγενής του κακάπο, του εμβληματικού ενδυμικού παπαγάλου της χώρας. Η ερευνητική ομάδα από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία ανακάλυψε τα απολιθώματα σε ένα σπήλαιο κοντά στο Waitomo, στο βόρειο νησί. Η ανακάλυψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς πρόκειται για τη μεγαλύτερη συλλογή απολιθωμάτων χερσαίων σπονδυλωτών που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα από αυτή την περίοδο της προϊστορίας της Νέας Ζηλανδίας. Στο εσωτερικό του σπηλαίου εντοπίστηκαν απολιθώματα από 12 είδη πτηνών και 4 είδη βατράχων, προσφέροντας μια σπάνια εικόνα των οικοσυστημάτων που υπήρχαν πολύ πριν από την άφιξη των πρώτων ανθρώπων στα νησιά.
1: Που υπήρχαν, έτσι.
0: Ναι.
1: Μετά ήρθε ο άνθρωπος. Okay.
0: Και οι πληροφορίες είναι από το Earth News.
1: Τέλεια.

0: Ήλιος στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
4: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
5: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
6: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
5: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
6: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
6: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
5: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
6: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
7: ACS τα πάντα παντού.
8: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα παντού.
9: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
10: Everyone has a different opinion for what music is.
9: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
10: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
11: How can I forget?
12: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα πιάσει λιμάνι στην Αντίπαρο. Το μικρό νησί δορυφόρος της Πάρου έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μόδα τόσο για τους εναλλακτικούς όσο και για τους σοφιστικές. Οι post και οι κλαδίτικες βίλες πληθαίνουν μαζί με τα προσεγμένα καφεστιατόρια και τις νέο bohème boutique, ενώ οι αξιόλογες προτάσεις διαμονής παραμένουν μετρημένες. Το κεντρικό στενό της γραφικής χώρας φύζει από ζωή όλη μέρα, ενώ οι παραλίες με τα εξωτικά νερά και οι εξορμήσεις με καγιάκ στις θαλασσοσπηλιές μας γοητεύουν. Για να κινηθείτε θα χρειαστείτε δικό σας μεταφορικό μέσο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
13: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
16: Plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Ξανά για τη δεύτερη ώρα.
0: Είδες που χαμογελάς.
1: Χαμογελάω, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι συγκοινωνεί ο εγκέφαλος με την γλώσσα.
0: Μου πήρε μία ώρα, παιδιά, για να τη φέρω σε...
1: στα ίσα μου.
0: Σε functional κατάσταση. Λοιπόν, δεύτερη ώρα, 2 συντιμήτωνος, πάντα Δευτέρα 6 Ιουλίου. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξενόπουλος.
1: Έτοιμος.
0: Παίζει, πάμε.

0: Για πες.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τι έμαθα.
0: Τι έμαθες?
1: Άκου, μου κάνει τρομερό ενδιαφέρον.
0: Για πες.
1: Σαν σήμερα το 1932,
0: μάλιστα,
1: στις 6 Ιουλίου δηλαδή,
0: ναι,
1: εφαρμόστηκε για πρώτη φορά δοκιμασκά στην Ελλάδα η θερινή ώρα.
0: Πότε?
1: Το 1932, άκου.
0: Όχι ρε φίλε.
1: Ναι, άκου. Εφαρμόστηκε μόνο για 6 μήνες.
0: Έγινε στη δεκαετία του 80.
1: Στη δεκαετία του 70, αλλά θα σου πω πώς θα καταλήξουμε εκεί.
0: Για πες.
1: 6 μήνες άντεξαν οι Έλληνες.
0: Εντάξει.
1: Το παράτησαν.
0: Μαγιά τους.
1: Και μπράβο τους. Εγκαταλείφθηκε λοιπόν μεταβαρίων και κλάδων.
0: Okay.
1: Όμως το 1975,
0: μάλιστα,
1: εν μέσω της πρώτης μεγάλης πετρελαϊκής κρίσης,
0: μάλιστα,
1: για να μπορούν να ανοίγουν λιγότερο τα φώτα και να καίνε λιγότερο. Αλήθεια, αυτό ήταν το πρόβλημα,
0: ναι,
1: του ρεύματος.
0: Το έχω διαβάσει.
1: Αποφασίσανε, ναι, ότι θα ξαναγίνει καθολικά πλέον,
0: ναι,
1: η θερινή ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Από το 75 τυρανιόμαστε μια ώρα μπρος, μια ώρα πίσω.
0: Και πόσες φορές έχουν πει ότι δεν θα ισχύσει.
1: Μπράβο, ναι, αλλά από το 32 την επανάστασή μας την είχαμε κάνει εμείς οι Έλληνες, για να ξέρεις.
0: Προπολούμε θα,
1: το
0: παιδί
1: μου. Το είχαμε στείλει κανονικά.
0: Προπολούμε θα κανονικά.
1: Άιντε να δούμε.
0: Στην προπόνηση στο μυαλό μας. Είπα προπόνηση.
1: Είπες.
0: Σπουδές προπονητικής αθλητικών επαγγελμάτων στις ανώτερες σχολές Α.
1: Πώς το συνδυάζεις.
0: Αλίμονο. Για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, πάντελ, κολύμβηση, βόλεϊ, κλασικό αθλητισμό. Γυμναστική με βάρη, ελεύθερη γυμναστική και αερόμπι. Πολλά.
1: Πολλά και προνομιακά δίδακτρα.
0: Βέβαια.
1: Και πώς τα εξασφαλίζουμε?
0: Μαθαίνετε τα πάντα, παιδιά, τηλεφωνώντας το 210-52-79-500.
1: 210-96-40-117
0: ή με ένα κλικ, όπως λέει και η Άννα, www.eekalpha.gr. Γελάς,
1: τι να κάνω.
0: Πάμε Κώστα, πάμε.

0: Λοιπόν, νομίζω, έχω την αίσθηση και από feedback που παίρνω,
1: ναι, ναι,
0: ότι αυτό το τυπάκι εδώ,
1: 100% συμφωνώ,
0: tips, έτσι, είναι το κλου
1: το
0: της
1: κλου
0: ιστορίας.
1: Της ημέρας είναι κάθε μέρα, όλοι περιμένουμε να δούμε τι θα μας πεις να φάμε.
0: Κοίταξε, εκτός του ότι είναι πάρα πολύ ωραία, δεν σας τα λέω εγώ, μας τα λέει ο Γιώργος ο Δημητρακόπουλος μέσα από το cantinamag.gr, έτσι.
1: Είναι και εύκολα και γρήγορα.
0: Και είναι και ωραίες ιδέες.
1: Και ωραίες ιδέες.
0: Για απόψε Δευτέρα λοιπόν, μαύρα φασόλια, λατρεύω, ε.
1: Πάρα πολύ μου αρέσουν, ε.
0: Ρύζι, μαύρα φασόλια, αβοκάντο, καλαμπόκι, τρελαίνομαι. Σάλτσα ντομάτας, γιαούρτι, αντί για sour cream.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και όλα αυτά μπουρίτο bowl style.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι αν έχει κάποιος και καμία αραβική πίτα.
0: Πόπο, τρελαίνομαι.
1: Και δεν φοβάται τις θερμίδες.
0: Καλοκαιράκι.
1: Ανακάτεψε το όλο αυτό, φίλε μου. Βάλ' το μέσα στην πιτούλα.
0: Πεθαίνω.
1: Και βγες έξω στον μπαλκόνι.
0: Έτσι. Αυτό.
1: Να, να...

0: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Xafis, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Xafis, πρώτο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
2: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
3: Εδώ, στο Radio City, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
4: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
5: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κουκουναριές της Κιάθο, μία από τις ωραιότερες τοποθεσίες της Ελλάδας. Μία ονειρεμένη παραλία, περιτριγυρισμένη από ένα πυκνό πευκό δάσος που δημιουργούν ένα τοπίο σπάνιας ομορφιάς. Οι Κουκουναριές βρίσκονται στο νοτιοδυτικό άκρο της Κιάθου και απέχουν 11 χιλιόμετρα από τη χώρα. Είναι μία από τις διασημότερες παραλίες της χώρας μας και αναμφισβήτητα το πιο πολύ φωτογραφημένο τοπίο της Κιάθου. Κύριο χαρακτηριστικό της παραλίας είναι η απέραντη χρυσαφένια μουδιά της που έχει χαρακτηριστεί ως η φυσικότερη της Μεσογείου. Η παραλία είναι άρτια οργανωμένη και ιδανική για θαλάσσια σπορ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
8: Πλας.
9: Κλιματιστικά το ΣΥΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
10: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Έτσι, αυτός δεν είχε μπλεχτεί με διάφορα άλλα πράγματα.
1: Αλλά γιατί δεν έχει κάνει, έχει ανοίξει και κλείσει επιχειρήσει αυτός, ναι, με εκεί εστιατόριο είχε κάνει.
0: Εστιατόρια, μετά είχε κάνει, αν θυμάμαι καλά, καλλιτικά.
1: Καλλιτικά, μετά είχε κάνει και μία σειρά αθλητική, νομίζω. Ναι. Μιλάμε για το Ρόμεο Μπέκαμ, έτσι, το μεγάλο.
0: Okay.
1: Αυτό που δεν μιλάει στη μαμά και τον μπαμπά.
0: Ναι. Τώρα βγαίνει και στην μεγάλη οθόνη, στο κινηματογράφο.
1: Ναι, αλλά σε άλλη χώρα δεν θα γίνει Ρώμα. Στην Αγγλία. Πήγε δίπλα.
0: Έτσι, πού?
1: Στη Γαλλία.
0: Α, μάλιστα. Με τον Πολ Κυρσέ, Γκιγιόμ Κανέ και Μπένζαμιν Βουαζέν.
1: Α, αυτά είναι. Όλοι πασίγνωστοι.
0: Πρόσεξε, όμως το cast είναι, ναι, και μία θεά.
1: Για πες την, ναι.
0: Πολύ παλιά, αλλά θεά, ρε αγάπη.
1: Για
0: μου.
1: Πες.
0: Κατρίν Ντενέβ.
1: Α, υποκλίνομαι. Κατρίν Ντενέβ.
0: Λοιπόν, ο κύριος, ο Ρωμαίο Μπέκαμ, στο Forty Love. Έτσι,
1: αυτό μου
0: ταινία.
1: Θυμίζει τένις.
0: Ε?
1: Τένις.
0: Α, ναι, 40 Love, μπράβο, 40-0.
1: Ναι.
0: Έτσι. Κυκλοφορεί, θα κυκλοφορήσει μάλλον εκεί γύρω στο Νοέμβριο.
1: Α, πάρα πολύ ωραία.
0: Εντάξει, στις γαλλικές αίθουσες.
1: Ναι, γιατί πού. Πού αλλού θα το πάρει.
0: Sorry, αλλά νομίζω ότι εκεί θα μείνει.
1: 1-0.
0: Συμφωνεί.
1: Συμφωνώ 100%.
0: 40 Love, αυτό είναι.

0: σου πω. Εσύ βέβαια το επαγγελματικό σου το έχεις λύσει και καλά κάνεις.
1: Ναι.
0: Εγώ πάλι λέω από τη μεριά μου ότι εντάξει.
1: Καλά, εσύ έχεις καιρό ακόμα.
0: Ναι. Όμως για σκέψου καλοκαίρι πόσα παιδιά σκέφτονται το τι να κάνουν. Ανάλογα. Και με όλα αυτά με την AI έχει φέρει τα πάνω κάτω στα επαγγέλματα που έχουν ζήτηση και όλα αυτά. Πληροφορική και γραφιστική, παρακαλώ.
1: Αλλά αυτό χωρίς AI δεν παίζει, έτσι κι αλλιώς.
0: Ανώτερες σχολές Α, παρακαλώ. Mm-hmm. Έτσι, όπως είπες, με φίτηση και με AI εργαλεία εκπαίδευσης.
1: Και παρακαλώ. Με δυνατότητα online. Μεγάλη ιστορία αυτό για την υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι.
0: Και προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή.
1: Ελά, εντάξει, τώρα έχουμε κλείσει. Δεν μεταδίδουμε άλλο.
0: 210-52-79-500.
1: 210-41-20-714.
0: Τα μαθαίνετε όλα και ακόμα περισσότερο στο www.eekalpha.gr. Και πάμε τώρα στο φινάλε της εκπομπής που είναι η μουσική ενότητα και που και αυτή τη βδομάδα όλο το καλοκαίρι θα βάζουμε καλοκαιρινά τραγούδια. Εντάξει.
1: Για ξεκίνα το.
0: Πάμε σε μια επιτυχία η οποία ήταν ίσως και η μοναδική τους.
1: Ναι.
0: 1970, παιδιά, Mango Jerry, In the Summer Time. Το κλασικό. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, έφτασε στο νούμερο 1 στα τσάρτ σε όλο τον κόσμο. Έμεινε 7 εβδομάδες στο UK Singles Chart νούμερο 1.
1: Ναι.
0: Είναι, λένε ότι είναι το πρώτο maxi single.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι, θυμάσαι που
1: ναι, ναι, ναι, τα μεγάλα, τα maxi singles, ναι, ναι, τα θυμάμαι.
0: Λοιπόν,
1: δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό, αλλά τα θυμάμαι.
0: Ναι. Βγήκε ένα τέτοιο με το In the Summer Time, με το Mighty Man στο B-side, χωρίς εξώφυλλο. Πρόσεξε, εάν παιδιά έχετε το maxi single του In the Summer Time Mango Jerry, συγγνώμη, με B-side το Mighty Man,
1: ναι,
0: Μποκούμπερντε. Είναι πραγματικά από τα πολύ σπάνια.
1: Δεν το έχω. Αν το έχει κάποιος να μας το πει όμως,
0: το θέλουμε.
1: Το θέλουμε.
0: Μας το χαρίσει.
1: Βέβαια.
0: Πάμε.

0: Ναι, τώρα μπορείς να μιλήσεις.
1: Μα ναι, γιατί
0: τελείωσε.
1: Ήμουνα και λίγο στο χώρο. Εγώ το χορεύω λίγο χαβανέζικα αυτό.
0: Ναι.
1: ναι.
0: Αν το ξέραν οι Μάγκο Τζέρι, ο θα κάνουν κομμάτι να το χορεύουμε χαβανέζικο.
1: Έτσι, πραγματικά θα την κόβω αν τη φλέμα.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά. Δύο στην Δημήτωνο. Για σήμερα Δευτέρα καλά τα πήγες.
1: Καλά τα πήγα.
0: Εντάξει,
1: μην το συζητάς καθόλου.
0: Συνήλθες. Άρα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, όπως πάντα μαζί σας και...
1: Μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας, το ωραίο, το λαμπερό, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.

βρούμε, βρε γυναίκα. Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: Πλήρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: ACS τα πάντα παντού.
6: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα παντού.
7: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
8: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
9: Everyone has a different opinion for what music is.
4: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
9: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
10: How can I forget?
11: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στον Άγιο Ιωάννη στο Ανατολικό Πύλιο. Αυτή η ιδιαίτερα όμορφη αμμουδιά βρίσκεται κοντά στο χωριό Κισσός. Τα δέντρα σε συνδυασμό με τα υπέροχα νερά σχηματίζουν ένα ονειρεμένο τοπίο, δημιουργώντας έτσι μια μαγική ατμόσφαιρα. Λόγω της μοναδικής ομορφιάς και της διεθνής διαφήμισης, αυτή η παραλία και τα πολλά ξενοδοχεία της γεμίζουν κάθε καλοκαίρι από χιλιάδες επισκέπτες. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
1: Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής.

0: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City. Ακούτε Radio City 102,8 FM.
1: Από την Πιερία ακούτε Radio City. Η μαγεία των FM.

Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City. Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
3: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
2: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
3: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
3: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
2: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
3: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
0: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, βουρονίκος.
5: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
5: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κοκκινόκαστρο στην Αλόνισο. Βορειοανατολικά από το πατητήριο, ο επισκέπτης θα συναντήσει την αμμουδιά του Κοκκινόκαστρου που βρίσκεται σε έναν όρμο κάτω από έναν απότομο κόκκινο γκρεμό. Είναι μια παραλία με άσπρη πέτρα και χαλίκια και βαθιά γαλάζια νερά. Απέναντι από την παραλία στην βραχονισίδα Κοκκινονήσι, η Βράχος, έχουν βρεθεί εργαλεία από την παλαιολιθική περίοδο, η πιο πρώιμη απόδειξη ανθρώπινης ύπαρξης στο Αιγαίο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
7: Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής.

0: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.
1: Από την Πιερία ακούτε Radio City. Η μαγεία των FM.

0: begins in 30 minutes from now. Stick around, more great 80s on the way.
1: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City. Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

virtue.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
5: Ο Κώστας Χατζής, live στην Κατερίνη.
6: Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος.
7: Σάββατο 11 Ιουλίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή. 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψαραδέλης.
5: Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης.
7: Συμμετέχει η Χοροδία Λυκείου Ελληνίδων Κατερίνης.
5: Προπόληση ticketservices.gr, Περδίκης Shop, Βιβλιοπωλείο 1900, Βιβλιοπωλείο Μάτι, Νέστορ Bookstore, Βιβλιοπωλείο Σαβίδης.
7: Πληροφορίες 6984-913-987. Παραγωγή Gastone Production. Κώστας Χατζής Live. Μην το χάσετε.
8: Back to the Classics με τον Σέλιο Παπαδό. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
9: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
10: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα πιάσει λιμάνι στην Αντίπαρο. Το μικρό νησί δορυφόρος της Πάρου έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μόδα τόσο για τους εναλλακτικούς όσο και για τους σοφιστικέ. Οι post κυκλαδίτικες βίλες πληθαίνουν μαζί με τα προσεγμένα καφεστιατόρια και τις νεομποέμ μπουτίκ, ενώ οι αξιόλογες προτάσεις διαμονής παραμένουν μετρημένες. Το κεντρικό στενό της γραφικής χώρας φύζει από ζωή όλη μέρα, ενώ οι παραλίες με τα εξωτικά νερά και οι εξορμήσεις με καγιάκ στις θαλασσοσπηλιές μας γοητεύουν. Για να κινηθείτε θα χρειαστείτε δικό σας μεταφορικό μέσο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
11: Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής.

0: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
2: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης.
1: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
2: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
1: Χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτει τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
2: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
1: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
3: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια.
4: Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36-915.
5: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κουκουναριές στη Σκιάθο, μία από τις ωραιότερες τοποθεσίες της Ελλάδας. Μία ονειρεμένη παραλία περιτριγυρισμένη από ένα πυκνό πευκό δάσος που δημιουργούν ένα τοπίο σπάνιας ομορφιάς. Οι Κουκουναριές βρίσκονται στο νοτιοδυτικό άκρο της Σκιάθου και απέχουν 11 χιλιόμετρα από τη χώρα. Είναι μία από τις διασημότερες παραλίες της χώρας μας και αναμφισβήτητα το πιο πολύ φωτογραφημένο τοπίο της Σκιάθου. Κύριο χαρακτηριστικό της παραλίας είναι η απέραντη χρυσαφένια αμμουδιά της που έχει χαρακτηριστεί ως η φυσικότερη της Μεσογείου. Η παραλία είναι άρτια οργανωμένη και ιδανική για θαλάσσια σπορ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Ακούτε Radio City 102,8 FM. Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής.

όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, ανεβαίνει και φτάνει στους 102,8. Ακούτε Radio City, η μουσική που σας δροσίζει.

τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City. Radio City. Back to music. Oldies and goodies.

0: θερμοκρασία ανεβαίνει, ανεβαίνει και φτάνει στους 102,8. Ακούτε Radio City, η μουσική που σας δροσίζει.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Radio City. Η καλύτερη μου

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, μπουρονίκος.
2: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
2: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
3: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
1: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη.
3: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
1: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
3: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Όπελ σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: Everyone has a different opinion for what music is.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
6: How can I forget?
7: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στον Άγιο Ιωάννη στο Ανατολικό Πύλιο. Αυτή η ιδιαίτερα όμορφη αμμουδιά βρίσκεται κοντά στο χωριό Κισσός. Τα δέντρα σε συνδυασμό με τα υπέροχα νερά σχηματίζουν ένα ονειρεμένο τοπίο, δημιουργώντας έτσι μια μαγική ατμόσφαιρα. Λόγω της μοναδικής ομορφιάς και της διεθνής διαφήμισης, αυτή η παραλία και τα πολλά ξενοδοχεία της γεμίζουν κάθε καλοκαίρι από χιλιάδες επισκέπτες. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8 στα FM. Radio City. Back to music. Oldies and goodies.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
0: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
3: ACS τα πάντα παντού.
4: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα παντού.
5: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κοκκινόκαστρο στην Αλόνισο. Βορειοανατολικά από το Πατητήριο, ο επισκέπτης θα συναντήσει την αμμουδιά του Κοκκινόκαστρου που βρίσκεται σε έναν όρμο κάτω από έναν απότομο κόκκινο γκρεμό. Είναι μια παραλία με άσπρη πέτρα και χαλίκια και βαθιά γαλάζια νερά. Απέναντι από την παραλία, στην βραχονισίδα Κοκκινονήσι, οι βράχος έχουν βρεθεί εργαλεία από την Παλαιολιθική περίοδο, η πιο πρώιμη απόδειξη ανθρώπινης ύπαρξης στο Αιγαίο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

μαζίρι. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: Δύο.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
6: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα πιάσει λιμάνι στην Αντίπαρο. Το μικρό νησί δορυφόρος της Πάρου έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μόδα τόσο για τους εναλλακτικούς όσο και για τους σοφιστικές. Οι post και κλαδίτικες βίλες πληθαίνουν μαζί με τα προσεγμένα καφεστιατόρια και τις νέο bohème boutique, ενώ οι αξιόλογες προτάσεις διαμονής παραμένουν μετρημένες. Το κεντρικό στενό της γραφικής χώρας φύζει από ζωή όλη μέρα, ενώ οι παραλίες με τα εξωτικά νερά και οι εξορμήσεις με καγιάκ στις θαλασσοσπηλιές μας γοητεύουν. Για να κινηθείτε θα χρειαστείτε δικό σας μεταφορικό μέσο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
2: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
1: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
2: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351-045-385.
1: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351-042-350.
2: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351-047-725.
1: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351-045-029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351-045-585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
2: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
0: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
3: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
4: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
3: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
4: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών, συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
3: Χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας στράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
4: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
3: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
5: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κουκουναριές στη Σκιάθο, μία από τις ωραιότερες τοποθεσίες της Ελλάδας. Μία ονειρεμένη παραλία, περιτριγυρισμένη από ένα πυκνό πευκό δάσος που δημιουργούν ένα τοπίο σπάνιας ομορφιάς. Οι Κουκουναριές βρίσκονται στο νοτιοδυτικό άκρο της Σκιάθου και απέχουν 11 χιλιόμετρα από τη χώρα. Είναι μία από τις διασημότερες παραλίες της χώρας μας και αναμφισβήτητα το πιο πολύ φωτογραφημένο τοπίο της Σκιάθου. Κύριο χαρακτηριστικό της παραλίας είναι η απέραντη χρυσαφένια μουδιά της που έχει χαρακτηριστεί ως η φυσικότερη της Μεσογείου. Η παραλία είναι άρτια οργανωμένη και ιδανική για θαλάσσια σπορ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστική.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου?

0: Αλεξιάδη.
1: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
0: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
1: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.

0: Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, right here. Στο Radio City 102,8.
1: Εδώ, στο Radio City, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
2: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
3: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στον Άγιο Ιωάννη στο Ανατολικό Πύλιο. Αυτή η ιδιαίτερα όμορφη αμμουδιά βρίσκεται κοντά στο χωριό Κισσός. Τα δέντρα σε συνδυασμό με τα υπέροχα νερά σχηματίζουν ένα ονειρεμένο τοπίο, δημιουργώντας έτσι μια μαγική ατμόσφαιρα. Λόγω της μοναδικής ομορφιάς και της διεθνής διαφήμισης, αυτή η παραλία και τα πολλά ξενοδοχεία της γεμίζουν κάθε καλοκαίρι από χιλιάδες επισκέπτες. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 35 51. Κάθε Σάββατο 12 με 1.
3: Everyone has a different opinion for what music is.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
3: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
4: Yeah, αυτό το weekend.
5: On the number one, the hits.
4: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κοκκινόκαστρο στην Αλόνισο. Βορειοανατολικά από το Πατητήριο, ο επισκέπτης θα συναντήσει την αμμουδιά του Κοκκινόκαστρου που βρίσκεται σε έναν όρμο κάτω από έναν απότομο κόκκινο γκρεμό. Είναι μια παραλία με άσπρη πέτρα και χαλίκια και βαθιά γαλάζια νερά. Απέναντι από την παραλία, στην βραχονισίδα Κοκκινονήσι, οι Βράχος έχουν βρεθεί εργαλεία από την Παλαιολιθική περίοδο, η πιο πρώιμη απόδειξη ανθρώπινης ύπαρξης στο Αιγαίο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
5: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα πιάσει λιμάνι στην Αντίπαρο. Το μικρό νησί δορυφόρος της Πάρου έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μόδα τόσο για τους εναλλακτικούς όσο και για τους σοφιστικέ. Οι post-κυκλαδίτικες βίλες πληθαίνουν μαζί με τα προσεγμένα καφεστιατόρια και τις νέο bohème boutique, ενώ οι αξιόλογες προτάσεις διαμονής παραμένουν μετρημένες. Το κεντρικό στενό της γραφικής χώρας φύζει από ζωή όλη μέρα, ενώ οι παραλίες με τα εξωτικά νερά και οι εξορμήσεις με καγιάκ στις θαλασσοσπηλιές μας γοητεύουν. Για να κινηθείτε θα χρειαστείτε δικό σας μεταφορικό μέσο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
2: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
1: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
2: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351-045-385.
1: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351-042-350.
2: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351-047-725.
1: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351-045-029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351-045-585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
2: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
3: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος. Γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
4: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
5: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
6: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
5: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
5: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κουκουναριές στη Σκιάθο, μία από τις ωραιότερες τοποθεσίες της Ελλάδας. Μία ονειρεμένη παραλία περιτριγυρισμένη από ένα πυκνό πευκό δάσος που δημιουργούν ένα τοπίο σπάνιας ομορφιάς. Οι Κουκουναριές βρίσκονται στο νοτιοδυτικό άκρο της Σκιάθου και απέχουν 11 χιλιόμετρα από τη χώρα. Είναι μία από τις διασημότερες παραλίες της χώρας μας και αναμφισβήτητα το πιο πολύ φωτογραφημένο τοπίο της Σκιάθου. Κύριο χαρακτηριστικό της παραλίας είναι η απέραντη χρυσαφένια μουδιά της που έχει χαρακτηριστεί ως η φυσικότερη της Μεσογείου. Η παραλία είναι άρτια οργανωμένη και ιδανική για θαλάσσια σπορ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: Ερυπόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λίμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
6: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
7: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
6: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
7: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
6: Χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτει τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
7: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
6: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
8: Η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
9: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
10: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο κόσμος και δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
11: No habla español.
10: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
11: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
10: Τα λέω ότι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
12: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στον Άγιο Ιωάννη στο Ανατολικό Πύλιο. Αυτή η ιδιαίτερα όμορφη αμμουδιά βρίσκεται κοντά στο χωριό Κισός. Τα δέντρα σε συνδυασμό με τα υπέροχα νερά σχηματίζουν ένα ονειρεμένο τοπίο, δημιουργώντας έτσι μια μαγική ατμόσφαιρα. Λόγω της μοναδικής ομορφιάς και της διεθνής διαφήμισης, αυτή η παραλία και τα πολλά ξενοδοχεία της γεμίζουν κάθε καλοκαίρι από χιλιάδες επισκέπτες. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, βουρονίκος.
2: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
2: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
3: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: Everyone has a different opinion for what music is.
4: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
5: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show.
6: How can I forget?
7: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κοκκινόκαστρο στην Αλόνισο. Βορειοανατολικά από το πατητήριο, ο επισκέπτης θα συναντήσει την αμμουδιά του Κοκκινόκαστρου που βρίσκεται σε έναν όρμο κάτω από έναν απότομο κόκκινο γκρεμό. Είναι μια παραλία με άσπρη πέτρα και χαλίκια και βαθιά γαλάζια νερά. Απέναντι από την παραλία, στην βραχονισίδα Κοκκινονήσι, η Βράχος, έχουν βρεθεί εργαλεία από την παλαιολιθική περίοδο, η πιο πρώιμη απόδειξη ανθρώπινης ύπαρξης στο Αιγαίο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: με τα παπούτσια.
1: Εγώ πάλι.
0: Με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
3: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
2: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
3: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
2: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
4: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510-22802 και 699-811-3551.
5: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
6: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
5: Βεβαίως. Όνομα?
6: Δύο.
5: Επώνυμο?
6: Στην τιμή.
5: Πολύ ωραία. Του?
6: Του?
5: Του?
6: Του?
5: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
6: Α, μάλιστα. Του ενός.
5: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
5: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
7: Την εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
8: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα πιάσει λιμάνι στην Αντίπαρο. Το μικρό νησί δορυφόρος της Πάρου έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μόδα τόσο για τους εναλλακτικούς όσο και για τους σοφιστικές. Οι post και οι κλαδίτικες βίλες πληθαίνουν μαζί με τα προσεγμένα καφεστιατόρια και τις νέο bohème boutique, ενώ οι αξιόλογες προτάσεις διαμονής παραμένουν μετρημένες. Το κεντρικό στενό της γραφικής χώρας φύζει από ζωή όλη μέρα, ενώ οι παραλίες με τα εξωτικά νερά και οι εξορμήσεις με καγιάκ στις θαλασσοσπηλιές μας γοητεύουν. Για να κινηθείτε θα χρειαστείτε δικό σας μεταφορικό μέσο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

δεν θέλουμε bad dreams εμείς. Τα όνειρα πρέπει να είναι ωραία και τα λοιπά. Και όπως λέει και ένας πολύ καλός φίλος, πάντα καλό είναι να έχεις ένα δικό σου όνειράκι. Teddy Swims, όπως έχει πει χιλιάδες φορές, κατάφερε το δικό του όνειρο και το έκανε πραγματικότητα μέσα από το YouTube. Ένας καλλιτέχνης αναγνωρίσιμος παγκοσμίου φήμης. Teddy Swims, το ξεκίνημα για σήμερα. International Top 20, καλώς ορίσατε φίλοι φίλες, εδώ στην FBI και στο Media Inspector. Κώστας Ιδόπουλος μαζί σας για δύο ολόκληρες ώρες, για να ακούσουμε μαζί ποια είναι τα 20 κορυφαία τραγούδια που σαρώνουν στα ραδιόφωνα της χώρας μας. Και όπως πάντα ξεκινάμε από το 20 και από το Bad Dreams πάμε στο 19 Turn the Lights Off Kaito και στο 18 σε λίγο Sports Car με Tate McRae.

διατηρεί ουσιαστικά δύο τραγούδια δικά του μέσα στο International Top 20, ο Alex Warren. Εντάξει, ακόμα το Fever Dream δεν κατάφερε βέβαια να φτάσει στην επιτυχία του Ordinary, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει. Στο νούμερο 17 ο Alex Warren, έρχεται κομμάτι εκτός 20 και μετά Jonas Blue, Edge of Desire στο 16. Και μετά έχουμε new entry στην 20, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Έρχεται το εξαιρετικό Talk to You. Καλοκαίρι, παιδιά. Αν δεν τα ακούσουμε τώρα, πότε θα τα ακούσουμε?

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται.

0: Betclubber. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνει την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρήπανση παύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Another και Talk to You στο νούμερο 15. New entry, όπως σας έλεγα στο ξεκίνημα, είναι πάντα νομίζω ευχάριστο να έχεις καινούργια κομμάτια μέσα στην 20άδα. Εντάξει, τα περισσότερα κομμάτια που μπαίνουν στην 20άδα προφανώς δεν είναι καινούργια. Το συγκεκριμένο είναι σχετικά, αλλά είναι η γνωστή ιστορία, όπου βέβαια τα κομμάτια τα οποία παίζουν στα ραδιόφωνα της χώρας είναι αυτά τα οποία είναι τόσο σαρωτικά που δεν αφήνουν και πολύ χώρο για όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, χωρίς πολλά σχόλια, στη συνέχεια η πολύ γλυκιά Ολίβια την So Easy to Fall in Love στο 14.

Alex Warren. Ο Ordinary είχε μείνει πολλούς μήνες βέβαια στην κορυφή, παραμένει μες στην 20άδα και είναι ένα χαρακτηριστικό κομμάτι που αντέχει στο χρόνο που λένε. Α, εδώ και περίπου 1,5 χρόνο και κάτι παραπάνω. Στο νούμερο 12, το τίτλο την εβδομάδα, ενώ μία δεσούλα πιο κάτω, το τυχερό 13άρι, παρά ούτε Afro Soul, Mikey's Mind. Να σας πω για το συγκεκριμένο κομμάτι, μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι κάπως, είναι κάπως ethnic, λίγο ταξιδιάρικο, λίγο, είναι λίγο απ' όλα. Είναι πάρα πολύ ωραίο επίσης όταν ακούγονται και διάφορα remix, τα οποία φυσικά δημιουργούνται από ιδιώτες και τα οποία και αυτά δίνουν πάντα μια διαφορετική αισθητική και την έχουμε όλη ανάγκη. Ακολουθεί κομμάτι εκτός 20άδας και μετά οι γλυκές Cat's Eye με τον Γκαμπριέλα. Απ, τώρα το πήρα χαμπάρι, πέρασε ήδη μια ολόκληρη ώρα. Κώστας Ιτόπουλος μαζί σας με το ένα και μοναδικό International Top 20 από την IFPI σε λίγη ώρα, την άλλη ώρα δηλαδή, και πάλι.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή
10: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία από μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Κωνσταντόπουλος και θα είμαστε μαζί για περίπου 60 λεπτά και έχουμε μπει πια μες στη δεκάδα. Τη δεκάδα των επιτυχιών ή αν θέλετε τα top 10 κομμάτια τα οποία είναι αυτά που ακούγονται πιο πολύ στους σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Μόλις τώρα το βραβευμένο Golden Handtrick στο νούμερο 10. Bebe Rexha στη συνέχεια New Religion στο 9 και μετά Let Me Be με The Second Voice στο 8.

Jamaican Bam Bam στο νούμερο 7. Αυτό είναι και ωραίο να τα ακούσω όταν είσαι κάπου διακοπές, παραλία κτλ. Τι σας λέω τώρα, ναι, εντάξει. Το λογικό, το φυσιολογικό. Διάβαζα πάντως κάπου ότι αν και δεν μας φαίνεται, τελικά υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος δεν καταφέρει να πάει διακοπές, έστω και 2-3-4 μέρες κάπου. Το διάβαζα πρόσφατα και δεν είναι και ο πιο αισιόδοξο. Για να δούμε. Λοιπόν, Hugel, Jamaican, Bam Bam στο νούμερο 7, ακολουθεί κομμάτι εκτός 20 και μετά David Guetta, Gone, Gone, Gone με την παρέα του, τον Zentai και Teddy Swims στο 6.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
3: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
2: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
3: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
2: Χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτει τραντζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
3: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
2: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
4: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρο Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
0: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36-915.
5: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
4: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
6: Everyone has a different opinion for what music is.
4: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
6: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How
7: can I forget? Την εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
8: Εδώ, στο Radio City. Στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας.

0: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
0: Ετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

το πεντάρι το καλό. Εδώ στο International Top 20, το έγκυρο Airplay Chart της IFPI. Ray, where the hell is my husband? Γελάω πολλές φορές με τον τίτλο του τραγουδιού, πρέπει να σας πω. Εν πάση περιπτώσει, στο νούμερο 5. Και από το νούμερο 5 πάμε στο 4, Τζανάντο, σε πτώση η Ζέινα. Βέβαια δεν λέει τίποτα αυτό. Πολλές φορές στην πεντάδα, δηλαδή ένα κομμάτι που έχει φτάσει αρκετές θέσεις πιο πάνω, στο 2 για παράδειγμα, μπορεί να πέσει και να ξανανεύει. Έτσι συμβαίνει αυτό. Έχει να κάνει με τα παίξηματα στα ραδιόφωνα της χώρας. Στο 4 λοιπόν, Τζανάντο Ζέινα και Τάμε Ιμπάλα Ντράκιουλα. Στο νούμερο 3, άλλη μια περίπτωση όπου βέβαια το συγκεκριμένο κομμάτι κυκλοφορεί και σε διάφορα remix. Έτσι, να το έχουμε και υπόψη μας.

δίχως αλλαγή και τούτη εδώ την εβδομάδα παραμένει στην θέση νούμερο 2 στο International Top 20 της IFPI η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι εκτός 20ς και μετά, όπως έχετε καταλάβει, βασιλιάς παραμένει ο Bruno Mars με το I Just Might. Όπως σας έλεγα, νομίζω πριν από μερικές εβδομάδες, οι διαφορές στα συγκεκριμένα δύο τραγούδια δεν είναι τεράστιες. Εντάξει, η αλήθεια είναι αυτή. Κάπου εδώ, εγώ θα σας αφήσω μετά από 2 ώρες και το κυριότερο, ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στην παρέα μου. Να είμαστε καλά την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και πάλι μαζί. Bye bye.

βρούμε, βρε γυναίκα. Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανή,

0: Πυρηπόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Παομίτ, Κράφτ, Ρίγκιπς, Νεοτέξ, Ιντεάλ Στάνταρτ, Φιωρέ, Ρόκα. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπορά και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
1: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
4: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
4: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
1: Ο Κώστας Χατζής, live στην Κατερίνη.
5: Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος.
6: Σάββατο 11 Ιουλίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή. 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
1: Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης.
6: Συμμετέχει η Χοροδία Λυκείου Ελληνίδων Κατερίνης.
1: Προπόληση ticketservices.gr, Περδίκης Shop, Βιβλιοπωλείο 1900, Βιβλιοπωλείο Μάτι, Νέστορ Bookstore, Βιβλιοπωλείο Σαβίδης.
6: Πληροφορίες 6984-913-987. Παραγωγή Gastone Production. Κώστας Χατζής Live. Μην το χάσετε.
7: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα πιάσει λιμάνι στην Αντίπαρο. Το μικρό νησί δορυφόρος της Πάρου έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μόδα τόσο για τους εναλλακτικούς όσο και για τους σοφιστικέ. Οι post-κυκλαδίτικες βίλες πληθαίνουν μαζί με τα προσεγμένα καφεστιατόρια και τις νέο bohème boutique, ενώ οι αξιόλογες προτάσεις διαμονής παραμένουν μετρημένες. Το κεντρικό στενό της γραφικής χώρας φύζει από ζωή όλη μέρα, ενώ οι παραλίες με τα εξωτικά νερά και οι εξορμήσεις με καγιάκ στις θαλασσοσπηλιές μας γοητεύουν. Για να κινηθείτε θα χρειαστείτε δικό σας μεταφορικό μέσο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
3: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
2: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
3: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351-045-385.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351-042-350.
3: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351-047-725.
2: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351-045-029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351-045-585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
3: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κουκουναριές της Κιάθο, μία από τις ωραιότερες τοποθεσίες της Ελλάδας. Μία ονειρεμένη παραλία περιτριγυρισμένη από ένα πυκνό πευκοδάσος που δημιουργούν ένα τοπίο σπάνιας ομορφιάς. Οι Κουκουναριές βρίσκονται στο νοτιοδυτικό άκρο της Κιάθου και απέχουν 11 χιλιόμετρα από τη χώρα. Είναι μία από τις διασημότερες παραλίες της χώρας μας και αναμφισβήτητα το πιο πολύ φωτογραφημένο τοπίο της Κιάθου. Κύριο χαρακτηριστικό της παραλίας είναι η απέραντη χρυσαφένια μουδιά της που έχει χαρακτηριστεί ως η φυσικότερη της Μεσογείου. Η παραλία είναι άρτια οργανωμένη και ιδανική για θαλάσσια σπορ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου 15 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
5: Η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
6: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το που θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο chart της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
7: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στον Άγιο Ιωάννη στο Ανατολικό Πύλιο. Αυτή η ιδιαίτερα όμορφη αμμουδιά βρίσκεται κοντά στο χωριό Κισσός. Τα δέντρα σε συνδυασμό με τα υπέροχα νερά σχηματίζουν ένα ονειρεμένο τοπίο, δημιουργώντας έτσι μια μαγική ατμόσφαιρα. Λόγω της μοναδικής ομορφιάς και της διεθνής διαφήμισης, αυτή η παραλία και τα πολλά ξενοδοχεία της γεμίζουν κάθε καλοκαίρι από χιλιάδες επισκέπτες. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36-915.
3: Ο Κώστας Χατζής, live στην Κατερίνη.
4: Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος.
5: Σάββατο 11 Ιουλίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή. 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψαραδέλης.
3: Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης.
5: Συμμετέχει η Χοροδία Λυκείου Ελληνίδων Κατερίνης.
3: Προπόληση ticketservices.gr, Περδίκης Shop, Βιβλιοπωλείο 1900, Βιβλιοπωλείο Μάτι, Νέστορ Bookstore, Βιβλιοπωλείο Σαβίδης.
5: Πληροφορίες 6984-913-987. Παραγωγή Gastone Production. Κώστας Χατζής Live. Μην το χάσετε.
6: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
7: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
6: Βεβαίως. Όνομα?
7: Δύο.
6: Επώνυμο?
7: Στην τιμή.
6: Πολύ ωραία. Του?
7: Του?
6: Του?
7: Του?
6: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
7: Α, μάλιστα. Του ενός.
6: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
6: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κοκκινόκαστρο στην Αλόνισο. Βορειοανατολικά από το πατητήριο, ο επισκέπτης θα συναντήσει την αμμουδιά του Κοκκινόκαστρου που βρίσκεται σε έναν όρμο κάτω από έναν απότομο κόκκινο γκρεμό. Είναι μια παραλία με άσπρη πέτρα και χαλίκια και βαθιά γαλάζια νερά. Απέναντι από την παραλία στην βραχονισίδα Κοκκινονήσι, οι Βράχος έχουν βρεθεί εργαλεία από την παλαιολιθική περίοδο, η πιο πρώιμη απόδειξη ανθρώπινης ύπαρξης στο Αιγαίο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και από

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8 στα FM.
1: Η καλύτερη μουσική στην αγαπημένη σας συχνότητα. Radio City. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο σας.